0: κακέδε η κατιβάκι, η βόλα, η σολιμάι, ένα βαβιβινάκι. Σαλό του να είναι ένα βαβιβινάκι και ένα κερεβέ μασουλάκι, με μπλετήρ του να βιταμανί να τα βάκι, μα η πάμα στο νόρθ.
1: Το τραγωγό, το τραγωγό να τρουτού κουνιγαντρέ.
0: Και να νομίρα τα λαγά να νόντα μα η τόκε λάου και το μα η βαχασκογγέλε τόκε βγάντο να δανεί το τουράγα τουράγα μπέτε λουμούτι ένα λότου εκκλησία καθολίκα εκάπιτη κόστ τουράγα ταλαιτάκι σάρα ο Φάδα Πενέχε τίχο να νόνα η τουμπτούμπου σαν και τίχο να νόνα τουμπτούμπου ερώου βέβαιτη είναι μαϊ Σαμόα ρόσου σου νικό εδώ και μαϊ τα ρέιδα τόκα να λότου νικούα ο σαν και ρέιδα βαχεντού με σύνα η τούμπα σύνα ένα καπάκ σύνα ένα χόλ σύνα ένα βίμπορνο και δεγά σαν σένα σαραγάνο που νόμεν το τόσο ράο κίνα ένα βίμπουλουν η Φάδα Πενέχε ο βία κυρούβι ταλανό και Τζόσλαν να μαραμακώ εγώ ότι αν η βικέντα το ουιβίτη η αιτήνα τα λέτε γάμα η βίτη να μαραμεν ρωτούμε να την άνα νόνα τάτα η τώρα να βουν ουαί μα η τόχε λαού σεμπούλα τι γκο ρου σεκεν κάζεν σαρτιγά και η Φάδα Πενέχε Io, ma ti passa un rino, tu rana mette un po', fa vedere la lamandina, tu rana vinnaca, dana tu perrua, Wellington, Wellington region, go, chi le vinnaca rana, tu rana vera rapa, na chiena mai, fa vedere la nonna songo, songo lagni lagni, nonna peris, che tu va che la sartonga, na chiena tatara vecchi mai, mi nisaru, tu rana vinnaca. Να βαλεύω. Όλο το γάι να βακαδέμου να τουράνε μπέτε κο Φάδα Πενέχε. Πάτε αλυσίο.
1: Αύριο, και να μάθω το βάλω.
0: Δεν και μόλι τόκα.
1: Να το βάλω. Όταν λέγανε, λουβεβίτη. Αντί, με κοιτώ λίγο. Αύριο,